www.sathmos.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Déjà tout gosse dans les coulis.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Τώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Lego.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Lego.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Lego.
2: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντα.

0: έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη, ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610 313 388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Θήτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94.

Robinzinho.

0: Η ώρα είναι
1: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Γάμα, καλή σας μέρα. Φυσικά ακούτε το Ράδιο Γάμα, όπως είπαμε, στους 94 μεγάκυκλους. Και το συνηθίζουμε κάθε Σάββατο το πρωί. Να είμαστε κοντά σας ραδιοφωνικά, μέσα από την εκπομπή Υπάρχει και Αντίλογος. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη στην ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Σάββατο σήμερα, 3 Οκτωβρίου του 2026. Με τα καλά και τα άσχημα. Θα μου πείτε, έχει καλά, μα έχει και καλά. Έχει και άσχημα πολλά βέβαια. Και στη δημοκρατία τα άσχημα πρέπει να τα σχολιάζουμε και να τα καυτηριάζουμε όσο μπορούμε. Σήμερα λέει είναι Διεθνής ημέρα δράσης της PCOO. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών σήμερα, μάλιστα. Στην Νότια Κορέα γιορτάζουν την ίδρυση του Κορεατικού κράτους, που σύμφωνα με την παράδοση συνέβη σαν σήμερα το 2333 πριν από το Χριστό, με τη μορφή του βασιλείου της Τσοζέν. Στη Γερμανία βέβαια γιορτάζουν κάτι πιο πρόσφατο, γιορτάζουν την ημέρα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, Ανατολικής και Δυτικής. Έγινε το 1990. Και το Ιράκ, το ταλαιπωρημένο, γιορτάζει λέει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1932. Τώρα το Ιράκ βέβαια το εγκατέλειψαν λέει οι Αμερικανοί και οι Κούρδοι στο έλεος των αντιπάλων τους, αφού πολέμησαν για κάποιους άλλους, περιμένοντας βέβαια το κράτος το δικό τους, την ανεξαρτησία τους, τους εγκατέλειψαν. Σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ιερομαρτύρων Διονυσίου Αρεοπαγίτου, όχι Αεροπαγίτου που λένε, επισκόπου των Αθηνών,

γλιτώσει, είχε γλιτώσει τη ζωή του επειδή ήταν Ρωμαίος πολίτης. Στην Αθήνα, προσέξτε, του πολιτισμού τον δέχτηκαν. Λέει να σας μιλήσω, θα πάμε στην Πνίκα. Επίσημα πράγματα. Και μίλησε ο Απόστολος Παύλος στην Πνίκα. Οι Αθηναίοι δεν τον πίστεψαν και τον σχολίασαν πάρα πολύ αρνητικά. Πάρα πολύ στον αριθμό, αρνητικά. Αυτό βέβαια ήταν δείγμα της ελευθερίας της σκέψης τους. Α, δεν συμφωνούμε φίλε, σε ακούσαμε όμως. Ένας που πίστεψε ήταν και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Έτσι για την ιστορία, για να θυμόμαστε κάποια πράγματα.

Σαν σήμερα το 42 π.Χ. η πρώτη μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Κέσαρα, Βρούτου και Κάσιου. Ο Κάσιος αυτοκτονεί. Σαν σήμερα το 1866 θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Άργησαν λιγάκι μετά την απελευθέρωση. 1878 υπογράφεται συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών Επαναστατών και Τούρκων, με το οποίο οι Κρήτες αποκτούν την πρώτη επίσημα, τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοίκησης, για να απελευθερωθούν αργότερα και να ενωθούν με την Ελλάδα. 1926 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σαν σήμερα το 1226 πεθαίνει ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Θα το θυμόμαστε βέβαια και από τον Καζαντζάκη. Κατά κόσμο λεγότανε Τζιοβάνι Μπερναρτόρνε. Το είπα. Καθολικός μοναχός και ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία. Είχε γεννηθεί το 1181, έτσι για την ιστορία. Σαν σήμερα το 1979 πεθαίνει ο Νίκος Κουλατζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. Είχε γεννηθεί το 1936. Σαν σήμερα το 1993 φεύγει από τον κόσμο η Κατερίνα Γόγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. Σαν ηθοποιό θα την έχετε δει περισσότερες φορές, σαν ποιήτρια, γιατί δεν παραδιαβάζουν και ποιήση εδώ εν Ελλάδη, στη χώρα της ποιήσης και του ομήρου μιλάμε. Το θετικό βέβαια είναι ότι υπάρχουν πολλοί ποιητές. Θα μου πείτε τι γράφουν αυτοί οι ποιητές. Γράφουν ποίηματα επιπέδου, ό,τι και να γράφουν είναι θετικό. Κάποια από τα ποίηματα τους είναι και πολύ πολύ αξιόλογα. Έτσι για να θυμόμαστε. Να έρθουμε λιγάκι και στην Πάτρα. 3 Δεκάτου του 1944 εμείς έχουμε λησμονήσει την Πάτρα στο σαν σήμερα. Οι Γερμανοί κατακτητές την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια, για να το πούμε στη λαϊκή έκφραση. Φεύγουν, σούρνουν, πάνε κατά το γαλαξίδι. Βέβαια υπάρχει και ένας, αν θέλετε, μύθος. Κατά κάποιους συγγραφείς είναι μύθος ή και πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ότι είχαν ναρκοθετήσει το λιμάνι της Πάτρας. Δηλαδή φεύγοντας να την άξουν και το λιμάνι, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Έκαναν μερικές ανατινάξεις άνευ σημασίας. Το γιατί διαφωνούν οι ιστορικοί γι' αυτό. Είτε γιατί φοβήθηκαν να αντινάξουν το λιμάνι. Βέβαια ο Ελλάς ήταν έξω από την Πάτρα τότε, πάνωπλος. Μπήκε την επόμενη μέρα, 4 Οκτωβρίου του 1944. Θα είχαν συνέπειες για ντράβαλα. Είτε κάποιος από τους λιμενικούς, μιλάνε και για έναν Διαμαντόπουλο, αποσύνδεσε το καλώδιο που ήταν συνδεδεμένο.

ενωμένο με, με τα εκρηκτικά. Όπως και να το κάνεις, την ημέρα αυτή φεύγουν σιγά σιγά οι ταγματασφαλίτες, είχαμε και τέτοιους, παραδίδονται στην αγγλική δύναμη τότε, και ο Ελλάς που βρίσκεται έξω από την Πάτρα ετοιμάζεται να μπει, που μπήκε βέβαια στις 4 Οκτωβρίου του 1944. Έτσι για να θυμόμαστε στην Πάτρα.

0: Σήκωσαμε παντιέρα του τυρανού βραχνά.
1: Βέβαια θα ήταν μια μεγάλη χαρά για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης όταν έφευγαν οι Γερμανοί και μπαίναν οι Έλληνες αντιστασιακοί. Έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Γιατί εμείς την εθνική αντίσταση την αντιμετωπίζουμε ως ενιαία. Εδώ ήταν ο Ελλάς. Κάπου αλλού ήταν άλλες αντιστασιακές οργανώσεις και άλλοι αντιστασιακοί. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Και ενώ πρέπει να ήταν η μέρα μεγάλης χαράς η Τετάρτη Οκτωβρίου του 1944 και συνέχεια βέβαια γιατί απελευθερωθήκαμε, ήταν η απαρχή δεινών. Δυστυχώς. Γιατί οι καλοί μας σύμμαχοι που πολεμήσαμε και για αυτούς, εμείς βέβαια οι προγονείς μας πολέμησαν για μας κατά πρώτον, πολεμήσαν και για αυτούς, μας επεφύλασαν έναν εμφύλιο πόλεμο, προετοιμάζαν έναν εμφύλιο πόλεμο που ήταν όλος δικός μας και μας ακολουθεί μέχρι σήμερα. Να πάμε όμως και σε ένα άλλο μεγάλο γεγονός της Πάτρας. 3 Οκτωβρίου του 1828 αποβιβάζεται έξω από την Πάτρα ο Γάλλος στρατηγός Μεζόν με μεγάλη δύναμη. Γάλλος, οδός Μεζόνος, σημαντικός. Και βέβαια σε λίγες μέρες αντιμετωπίζει τον Ιμπραήμ, του λέει κάτσε φρόνημα, εδώ υπάρχει συμφωνία που πρέπει να τηρηθεί. Ο Ιμπραήμ δεν ήθελε να υπακούσει, παρόλο ότι είχε προηγηθεί μεγάλο στραπάτσο από τους συμμάχους. Τελικά τον εκδιώκει και στις 7 Οκτωβρίου του 1828 απελευθερώνεται η Πάτρα. Προσέξτε, η τελευταία πόλη που απελευθερώθηκε. Και ήταν η πρώτη, 25 Μαρτίου του 1821, η πρώτη που έγινε η δοξολογία και η διακήρυξη επίσημη της Επαναστάσεως στην πλατεία Αγίου Γεωργίου από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό και όλους τους προκρήτους και όλους τους καπεταναίους της εποχής εκείνης, με την εμπνευσμένη διακήρυξη στις αυλές και στις ξένες κυβερνήσεις. Πρώτοι ξεκινήσαμε και τελευταίοι απελευθερωθήκαμε. Και να θυμηθούμε και κάτι άλλο από τους πρώτους. Το 1821 σκοτώθηκαν οι Τούρκοι τότε 10.000 κόσμο. Αντίπεινα για την Επανάσταση. Και ένα άλλο δίδαγμα της ιστορίας. Ο πανίσχυρος Ιμπραήμ από ξεροκεφαλιά των Ελλήνων, από τον εμφύλιο των Ελλήνων, πάτησε πόδι στην Πελοπόννησο πριν από 4 περίπου χρόνια, όταν ο Κολοκοτρώνης ήταν στη φυλακή. Και σκεφτόντουσαν τότε κάποιοι πρόκριτοι να τον πνίξουν ή όχι. Και όλοι οι καπεταναίοι ήσαν στη φυλακή, στην Ίδρα, 40 άτομα. Ο πανίσχυρος τότε Ιμπραήμ τα μάζεψε και έφυγε. Έτσι, για να θυμόμαστε κάποια διδάγματα της ιστορίας.

Μα και το 1828 με την απελευθέρωση της Ελλάδος. Πάντρας βέβαια και της Ελλάδος. Ενός τμήματος του ελληνισμού τότε ακριβώς. Μήπως και τα πράγματα ήσαν τόσο ευίωνα και ευχάριστα. Είχαν αποκτήσει οι πρόγονοί μας την ελευθερία τους, την ανεξαρτησία τους, Ελλάδα. Οι ξένοι φίλοι και σύμμαχοι. Ο καθένας είχε βάλει το ποδαράκι του στην Ελλάδα για να ασκήσει την επιρροή του. Έτσι γίνεται. Πολιτική εκπομπή κάνουμε και πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό βέβαια. Δεν μας είπανε πάρτε την ελευθερία σας, εμείς ήρθαμε, πολεμήσαμε στον Αβαρίνο, ελευθερώσαμε και την Πάτρα. Ώρα Μεζόν. Βέβαια η Πάτρα τον τίμησε με έναν κεντρικό δρόμο της οδός Μεζόνος, για να ξέρουμε κάποια πράγματα εμείς οι πατρινοί. Ίσως αξίζει, γιατί ήρθε εδώ πέρα σαν ανεξάρτητος, ανεξάρτητη στρατιωτική δύναμη για την εφαρμογή της συμφωνίας και έδειξε ζήλων φιλελληνικών, κατά τη δική μας άποψη. Και βέβαια οι ξένοι, φίλοι και σύμμαχοι, ο καθένας υποφθαλμιούσε το οικόπεδο που λέγεται Ελλάς. Οικόπεδο σε κεντρική θέση. Και Άγγλοι και Γάλλοι και Ρώσοι και Πρόσοι και Πορτογάλοι που λέγει και ο Καραγκιόζης βέβαια. Ακούσατε. Όλοι θέλανε να βάλουν το ποδαράκι τους. Βέβαια εμείς επιλέξαμε κατά πρώτον Έλληνα κυβερνήτη. Τον Ιωάννη Καποδίστρια, γνωστό αυτό, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, μέγιστο αξίωμα, και τι έκανε η Ελλάδα, τα γνωστά. Έλληνες τον δολοφόνησαν και φέραμε τους βασιλείς. Μακρά ιστορία, δεν περιγράφεται μέσα σε μία εκπομπή, άλλωστε δεν είναι και ο στόχος μας αυτός. Έτσι για να διδασκόμαστε και σήμερα. Και οι ξένοι τι θέλαν από τότε, να πατάνε το ποδαράκι τους στην Ελλάδα. Για να θυμηθούμε κάποια πρόσφατα γεγονότα. Ότι κάποια υπερδύναμη, το είπε η κυρία πρέσβης, μπορεί να παρεμβαίνει. Και κάποιοι εδώ από την Ελλάδα εξανέστησαν. Μα είναι δυνατόν να υπερβαίνει, να επεμβαίνει η υπερδύναμης. Πάντα οι μεγάλες δυνάμεις παρενέβαιναν στα γενόμενα και τα πρατώμενα των μικρών. Είναι μια ιστορική αλήθεια.

Και βέβαια να θυμηθούμε με την άλλη επέτειο, την επέτειο της απελευθέρωσης της Πάτρας, που οι σύμμαχοι έπρεπε να μας έχουν στα όπα-όπα. Οι σύμμαχοι είχαν υπογράψει μια συμφωνία, τη συμφωνία της Γιάλτας. Τσόρτσιλ Στάλιν, παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα σε ένα χαρτί περί τυλίγματος, τίποτα άλλο δεν ήταν. Το έγραψε εκεί πέρα πρόχειρα ο Τσόρτσιλ, το έδωσε στο Στάλιν, ο Στάλιν έβαλε ένα «Β» και η Ελλάδα ανήκε στην Δύση. Και από εκεί και πέρα εξηγήθηκαν πολλά πράγματα. Μόνο εμείς οι Έλληνες δεν πήραμε χαμπάρι γι' αυτό. Να τα βρούμε, να μονιάσουμε, να κάνουμε εκλογές. Αλλά προτιμήσαμε τα υποδείξεις αυτών. Έναν εμφύλιο πόλεμο που ήταν όλος δικός μας. Κράτησε 3-4 χρόνια. Χάθηκε το άνθος της νιώτης τότε. Και τι έγινε μετά το τέλος του, το οποίο θα κέρδιζαν βέβαια οι ισχυροί. Οι Άγγλοι που παρέδωσαν βέβαια την Ελλάδα το 1947 στους Αμερικανούς θα κέρδιζαν, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία της Γιάλτας. Δεν μπορούσε να υπάρξει άλλο αποτέλεσμα. Άλλωστε ο Στάλιν δεν έδωσε καμία βοήθεια στους δικούς του εδώ στην Ελλάδα. Ήτανε προσυμφωνημένο. Και αυτό το προσυμφωνημένο βέβαια εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι. Έχουμε τη διχόνοια μέσα μας. Τι να κάνουμε, να μονιάσουμε. Κατεβαίνουμε σε εκλογές βρε παιδιά και ό,τι προκύψει. Πόσο διαφορετική θα ήταν η Ελλάδα αν δεν είχε γίνει ο εμφύλιος πόλεμος. Στο πνεύμα του οποίου, προσέξτε, ζουν κάποιοι άνθρωποι ακόμα, παρόλο που δεν τον έχουμε ζήσει η γενιά μας. Πάμε σε τραγούδι φίλες και φίλοι και συνεχίζουμε.

0: Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και σε λίγο, πολύ λίγο, θα είμαστε και πάλι μαζί να συνεχίσουμε το λόγο και τον αντίλογό μας.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Δούβρης. Ράδιο Γάμα
13: 94 FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Έτωλο Ακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας στον αντίλογό μας. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, ε? Ανδρέας Παπανδρέου, το σύνθημα που έλεγε και φώναζε και το επαναλάμβανε εν χορό το ακροατήριό του. Και πολύ καλά έκανε, βέβαια. Η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Το σύνθημα αυτό βέβαια είχε προηγηθεί εθνική αντίσταση κλπ. Αλλά και οι ξένοι θέλουν να βάλουν το ποδαράκι τους στην Ελλάδα πάντα, διαχρονικά, για να μην παραξηγηθούμε για το παρόν, όπου κάποια υπερδύναμη μπορεί σε μια ασθενέστερη χώρα, την οποία ελέγχει πολλές φορές, όχι μόνο να παρεμβαίνει δραστικά, να εγκρίνει κυβερνήσεις, να αλλάζει κυβερνήσεις, μα θα μου πείτε και ο λαός τι κάνει. Ο λαός ψηφίζει στις δημοκρατίες. Αλλά η μεγάλη δύναμη, η υπερδύναμη, εποφθαλμία και έχει τα μέσα βέβαια να επηρεάσει την κατάσταση. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές τον λαόν στις δημοσκοπήσεις, τον ελληνικό λαό, να αλλάζει άποψη. Από τι? Από χίλια δυο πράγματα. Από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και δικτύωσης. Από τις εφημερίδες. Από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις. Από κάποιους ισχυρούς παράγοντες. Πολλά πράγματα επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Γιατί μην νομίσουμε ότι όλοι οι ψηφοφόροι είναι άκρος πολιτικοποιημένοι. Εγώ είμαι σοσιαλιστής και θα ψηφίσω το τάδε κόμμα. Α, εγώ είμαι κεντροδεξιός, το τάδε κόμμα. Βλέπουμε τα κόμματα ως συγκοινωνούν τα δοχεία. Αυτό δεν είναι ψέμα. Στο πρόσφατο παρελθόν το είδαμε. Κόμματα να εμφανίζονται ως κομίτες από το πουθενά και να φτάνουν κοντά στο 20%. Και τώρα να κατεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ χαμηλά, σε τέτοιο ποσοστό, σε ποσοστό που πιθανόν να μην μπουν στη Βουλή. Γιατί οι ψηφοφόροι δεν είναι όλοι άκρος πολιτικοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι σε κάποια ιδεολογία. Μετακινούμε νιάμος. Από τι? Από τις πρώτες εντυπώσεις. Από κάποια καλή εμφάνιση ενός αρχηγού. Από κάποιο καλό λόγο που θα κάνει. Από μια υπόσχεση και ένα ρουσφέτη. Αυτό το βγάζουμε στην άκρη. Ξέρετε, κάποιοι τα ρουσφέτια τα κάνουν στοχοποιημένα. Δεν πάμε σε κάποιο μεμονωμένο. Αυτός έχει μεγάλο σόι. Ας του διορίσουμε και ας του πουλήσουμε και εκδούλευση, βέβαια, ότι υπάρχει ο νόμος του Πεπονή, αλλά μην στα πράξουμε τα δέοντα. Αυτά βέβαια συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις μετά το 1950 δεν ήσαν υπό την έγκριση της Αμερικής? Ερώτημα θέτουμε. Και φυσικά η απάντηση είναι εύκολη. Γιατί βέβαια τότε υπήρχε και ένα άλλο διήγημα. Αν μια κυβέρνηση είναι φιλοκομμουνιστική ή δεν είναι αντικομμουνιστική. Τότε το ελάμβαναν υπόψη. Ναι, υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος και το ελάμβαναν υπόψη. Όχι πάντα όμως. Γιατί ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος το 1965 έφυγε από την εξουσία έχοντας το 53%, ήταν αντικομμουνιστής. Κι όμως τον έφυγαν κάποιοι. Τον έφυγαν, το ξαναλέω, με ύψιλον. Γιατί μπορεί να διεφώνησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ένα-δυο μήνες πριν τον Ιούλιο του 65. Είχε πάει στην Αμερική ο Γεώργιος Παπανδρέου κάνα δυο μήνες πριν.
Και εκεί ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε σωστή στάση ελληνική εθνική για το Κυπριακό. Και ο πρόεδρος Τζόνσον του είπε ας αλλάξουμε λιγάκι. Ο Παπανδρέου δεν το δέχτηκε και οι συνεργάτες του Παπανδρέου του είπανε τιμάσου να φύγεις από την εξουσία. Όπως και έγινε. Για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Από κάποιες δηλώσεις πρέσβεων.

αλλάξουμε λίγο θέμα και πάμε στην αγαπητή μας, αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουμε. Εκπομπή χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται. Και ήρθε ο αρμόδιος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως περί την ενέργεια κλπ. Κλπ. Και μας έκανε την καρδιά περιβόλη. Τον χειμώνα που έρχεται, κυρίες και κύριοι, μας είπε, με άλλα λόγια, ποιητικά το λέμε εμείς, ή θα κρυώσουμε ή μπορεί για να πεινάσουμε. Να στερηθούμε καταναλωτικών αγαθών, ή να κρυώσουμε λόγω πετρέλαιο βέβαια. Τώρα βέβαια τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα το ζητούμενο. Είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πολλές χώρες. Δεν έχει ενιαία φωνή και ενιαία βούληση. Αν θέλετε, ο καθένας παίζει το πολιτικό του παιχνίδι. Μα τι μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολούθησε το συμφέρον της στον πόλεμο της Ουκρανίας. Συνήθως οι χώρες τι κάνουν, ακολουθούν το συμφέρον τους. Με την Ισπανία είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ισπανία πουλάει όπλα στους Τούρκους που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο και η Γερμανία και η Ιταλία, ε? Εδώ όμως το θέμα της Ουκρανίας που τροφοδοτούσε με καύσιμα την Ευρώπη και κυρίως τη Γερμανία, δεν προτίμησαν το συμφέρον τους, προτίμησαν κάποια άλλη πολιτική την οποία είχαν χαράξει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εντάξει, τι να κάνουμε, ακολουθήσαμε την Αμερική. Και τάχθημεν με το μέρος της. Βέβαια, όταν εξελέγει ο κύριος Τραμπ, άλλαξε πολιτική, αλλά η Ευρώπη έμεινε εκεί. Προσιλωμένη υπέρ της Ουκρανίας και σε βάρος των συμφερόντων της. Μα θα μου πείτε τι μπορούσε να κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη τώρα που είχε αποδεσμευθεί από την Αμερική, από τον κύριο Τραμπ, θα μπορούσε να κάνει πολλά. Να μεσολαβήσει, να σταματήσει ο πόλεμος. Προσέξτε, όχι να αλλάξει στρατόπεδο. Να μεσολαβήσει, να πει, ελάτε τώρα παιδιά, να μεσολαβήσει, να τελειώσει ο πόλεμος. Με αντάλλαγμα, φέρε φυσικό αέριο, κύριε Πούτιν, φθηνό. Να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Φέρε και πετρέλαιο ανάλογων. Να ανάψουν οι καυστήρες μας. Δεν ακολουθεί αυτή την πολιτική, το βλέπετε, ε? Ακολουθεί μια άλλη πολιτική, παράξενη. Μήπως αυτή η πολιτική έχει αποθυμένα από το παρελθόν? Διότι η Ρωσία σήμερα απέδειξε με τον πόλεμο της Ουκρανίας ότι μπορεί λίγα να κάνει στο πεδίο της μάχης. 4 χρόνια και δεν έχει καταλάβει την Ουκρανία. Προσέξτε, δεν την έχει καταλάβει. Μα θα μου πείτε, έχει το οπλοστάσιο της Δύσης η Ουκρανία, το έχει. Η Ρωσία είναι στρατιωτική υπερδύναμη. Άρα πώς να φοβηθεί μια ευρωπαϊκή χώρα που ανήκει και στο ΝΑΤΟ, που αν της επιτεθεί η Ρωσία με τα στρατεύματά της θα κινητοποιηθεί όλο το ΝΑΤΟ, τι θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι? Βέβαια δεν σκέφτονται και πολύ λογικά. Κάποιοι εκ των ηγετών της Ευρώπης σκέφτονται παρορμητικά, με το δικό τους τρόπο, για τα δικά τους συμφέροντα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί η Ρωσία μπορεί να μην έχει στρατό ξηρά να καταλάβει μια χώρα, και η κατάληψη γίνεται από το στρατό ξηράς. Τώρα τα βάνουν με τη Ρωσία, που έχει όμως δυνάμεις καταστροφής. Ο στρατός ξηράς, από ό,τι φαίνεται, λίγα πράγματα επιτυγχάνει. Γενικά οι στρατοί ξηράς στη σύγχρονη εποχή. Αλλιώς θα είχαν καταλάβει και το Ιράν. Και ο Τραμπ θα είχε στείλει στρατό ξηράς, δεν έστειλε. Έχει δυνάμεις καταστροφής η Ρωσία. Τα πυρηνικά της είναι πυρηνική υπερδύναμη. Τώρα, το να αποκτήσει και η Ευρώπη τα ανάλογα όπλα δεν αποτελεί λύση. Η Ευρώπη τι έπρεπε να κάνει? Να προσέχει τους λαούς της.
και από στρατιωτικής πλευράς να στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως στηριζόταν μέχρι σήμερα. Πάμε σε τραγούδι, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε.

αν ο Καζατζίδης τραγουδούσε έντεχνο τραγούδι, ε. Μίκη Θεοδωράκη, στο μπουζούκι πάλι ο Μανώλης Χιώτης, βράχο βράχο τον καημό μου. Απειγορευμένο και αυτό αργότερα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν εν Ευρώπη, εν Εσπερία. Ρωτώνται κάποιοι βέβαια εκεί πέρα και εδώ, γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα. Οι ακροδεξιοί δηλαδή, γιατί χαίρονται. Στην Ευρώπη και κερδίζουν και εκλογές. Κερδίζουν κρατήδια εκεί στη Γερμανία και διαρωτώνται γιατί. Λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής. Οι ακροδεξιοί δεν είχαν καμία τύχη τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ευρώπη, της δημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας και των δεξιών, κεντροδεξιών κυβερνήσεων, που ακολουθούσαν σωστή οικονομική και κοινωνική πολιτική με κέντρο τον άνθρωπο. Περασμένα μεγαλεία, σήμερα τι να θυμηθείς. Βλέπετε η Γαλλία τι γίνεται. Οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους. Έχουν και αυτοί τα χάλια τους, έτσι. Και ο κύριος Μακρόν προσπαθεί να τα συμμαζέψει. Α, και στην Ισπανία, ταραχές. Όταν κάποια κυρία υπέργυρη, μετά από πολλές δεκαετίες, τη βγάλαν από το σπίτι της. Μπράβο τους κι αυτοί. Είπαμε πολλά βέβαια για τους άλλους και ξεχάσαμε τα του οίκου μας. Δεν προλαβαίνουμε, δεν προκάνουμε, που έλεγε και ο Χαρίλαος Φλωράκης. Τι να πρώτο προλάβουμε. Παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Η κυβέρνηση δίνει. Τάζει, δίνει. Βάζει το χέρι στη τσέπη. Όχι και τόσο βαθιά βέβαια. Φαίνεται όμως ότι βάζει το χέρι στη τσέπη. Χρησιμοποιεί και όλα τα όπλα της. Και η αντιπολίτευση αντιπροτείνει μέτρα. Και παρεμβαίνει βέβαια στη μέση το θέμα της κοστολόγησης. Είναι κοστολογημένα τα μέτρα αυτά? Φυσικά το θέμα της κοστολόγησης είναι σοβαρό, αλλά οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων ποικίλουν. Υπάρχουν κεφάλαια γυμνάζοντα, υπάρχουν κεφάλαια που μπαίνουν σε τσέπες, πολλά κεφάλαια, και δεν φορολογούνται. Υπάρχουν κεφάλαια που μπαίνουν σε τσέπες και φορολογούνται. Υπάρχει και παραοικονομία. Και τώρα βέβαια εμείς μιλάμε μόνο και μόνο για την κοστολόγηση κάποιων επισήμων κεφαλαίων. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση όμως στρώνει και ένα άλλο χαλί. Το χαλί της προϋπηρεσίας. Νομίζει ότι είναι υπέρ της. Ποιος θα ξυπνήσει τον πρωθυπουργό στις 3 η ώρα τη νύχτα? Άρα τι θα κάνουμε? Θα έχουμε έναν πρωθυπουργό για πάντα? Και τα πάντα έχουμε τις απειλές. Κάποιοι είπαν βέβαια ότι έχουμε και άλλους πρωθυπουργούς, ρε παιδιά, που περάσανε. Μήπως πρέπει να τους επαναφέρουμε από την εφεδρεία στην ενέργεια? Είναι και ο κύριος Σαμαράς, και ο κύριος Τσίπρας, και ο κύριος Παπανδρέου, και ο κύριος Καραμαλής. Μήπως πρέπει να τους επαναφέρουμε? Γιατί ο νέος πρωθυπουργός θα βρεθεί χωρίς προϋπηρεσία. Αυτό θυμίζει βέβαια κάποιο σύγχρονο εργαζόμενο που έχει πτυχία, έχει γλώσσες, έχει μεταπτυχιακά, πάει να πιάσει δουλειά και του λένε προϋπηρεσία. Δεν έχω. Δεν πιάνει δουλειά. Πάει στον άλλον, ορίστε, έχω μεταπτυχιακά, έχω διδακτορικά. Προϋπηρεσία, δεν έχω, δεν πιάνει δουλειά. Και λέει ο άνθρωπος, άμα δεν πιάσω πουθενά δουλειά, πώς θα αποκτήσω προϋπηρεσία? Και ο επόμενος πρωθυπουργός, που μπορεί να μην είναι ο ίδιος, δεν ξέρω τι θα επιλέξει ο ελληνικός λαός, ή τώρα ή αργότερα, μπορεί να μην είναι ο ίδιος, θα είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος, εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό, και θα περιστοιχίζεται από τους ανάλογους επιτελείς. Αυτοί βέβαια δεν είναι, κάτι ξέρουν. Οι διαξυφισμοί καλά κρατούν, αλλά κάποια προβλήματα δεν λύνονται μόνο με ευχολόγια και με πρόχειρες λύσεις, όπως το αγροτικό, παρακαλώ.
Βλέπετε τώρα με την αύξηση του πετρελαίου που αυξάνονται τα πάντα και ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,1% τον προηγούμενο μήνα. Και ξέρετε τι είπα να πει μεγάλος πληθωρισμός. Αύξηση όλων των τιμών, των συντελεστών παραγωγής, μείωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αν πούμε στο θεωρητικό μέρος. Και η κυβέρνηση μας λέει ότι, ξέρετε, θα δώσουμε κάποιους λόγους και κάποια συμβόλαια με το λαό. Το λέμε με δική μας γλώσσα βέβαια, για το θέμα της ακρίβειας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. 6-7 χρόνια τώρα με την ακρίβεια. 5-6 χρόνια που είναι. Και κανένα μέτρο δεν απέδωσε στην ουσία και επί του πεδίου. Και τώρα που ήταν στραβό το κλίμα, ήρθε και η αύξηση του πετρελαίου, της τιμής. Η αύξηση της ενέργειας που συμπαρασύρει τα πάντα. Μπορούμε να είμαστε τόσο αισιόδοξοι ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν όπως το λέει η κυβέρνησή μας. Λοιπόν, είπαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι την εκπομπή μας.

0: αναμυθικός της βέβαια, δεν χρειάζονται σχόλια. Και ο Ζαμπέτας στο μπουζούκι και ο Μάνος Χατζηδάκης στα... στη σύνθεση, ο Μέγας. Από τους μέγιστους συνθέτες του 20ου αιώνα, παγκοσμίως. Έτσι, για να θυμόμαστε σαν Έλληνες, θα μας πείτε και σοβινιστές βέβαια. Όχι, δεν είμαστε σοβινιστές. Θέλουμε να τονίζουμε κάποια θετικά δικά μας, όπως τονίζουμε και τα αρνητικά. Μην μου πείτε, πολύ ασχολούμαστε και με τα αρνητικά. Αλλά εδώ, φίλες και φίλοι, τελειώνει η εκπομπή μας. Η εκπομπή υπάρχει και αντίλογος. Μας ακούτε κάθε Σάββατο το πρωί, λιγάκι μετά τις 9 το πρωί, μέσα από τους 94 μεγάκυκλους, φυσικά το Ράδιο Γάμμα, την ελεύθερη και δυνατή φωνή της Δυτικής Ελλάδος. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Εσείς βέβαια μένετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Αυτό έλειπε. Τώρα να αλλάξετε τη βελόνα σας όταν έρχεται ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου να μας πάει στα ταξίδια της ψυχής. Να πούμε και λίγο, να το ευθυμίσουμε και λίγο το πράγμα. Γιατί μιλάμε σε ελεύθερους ανθρώπους βέβαια. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νοικιέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το τετράωρο. Στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
14: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
15: Δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
1: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, μόλις τώρα ξεκινάμε. Πάντα από το ραδιογάμα 94 στα FM. Και είμαστε μαζί σας βέβαια κάθε Σάββατο από τις 10 έως τις 12, 2 ώρες το πρωί του Σαββάτου. Κάνουμε παρέα, μετά, αμέσως μετά την εκπομπή υπάρχει και αντίλογος με τον Άρη Μιλιώνη. Παρουσίαση επιμέλεια της εκπομπής μας Ταξίδια Ψυχής, Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Στις ρυθμίσεις ήχου πάντα η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Σάββατο λοιπόν σήμερα, 3 του Οκτώβρη του 2026. Θα αναφερθούμε λίγο στην απελευθέρωση της Πάτρας που είναι σαν αύριο, 4 Οκτώβρη 1944, απελευθέρωση της Πάτρας από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα. Θα πούμε λίγο και για κάποιες εκδηλώσεις του Δήμου. Θα αναφερθώ σε αυτές, τις προγραμματισμένες. Ήταν και μία από χτες, έχει ξεκινήσει από 2 του μηνός. Θα έχει και σήμερα και αύριο, 4 Οκτώβρη, που είπαμε ότι είναι η μέρα της απελευθέρωσης. Να πω ότι εμείς που προλάβαμε, ας πούμε, να έχουμε πατεράδες, γιαγιάδες, παππούδες που έζησαν αυτή την περίοδο, θυμόμαστε διάφορα πράγματα, έχουμε ακούσματα και είναι σημαντικό να έχεις ακούσματα. Όπως βέβαια μεγαλώσαμε και με διάφορα άλλα πράγματα, διάφορες ας πούμε έτσι πεποιθήσεις, όπως αυτή για το φαγητό, για το ψωμί που δεν πρέπει να το πετάμε ποτέ στα σκουπίδια, όλα αυτά που το λέγαμε ας πούμε σύνδρομο της κατοχής, οι άνθρωποι επειδή πείνασαν στην κατοχή πέρασαν και στις επόμενες γενιές. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου να λέει ότι το φαγητό να το φάμε μέχρι τέλος. Δεν υπάρχει, πρέπει να τελειώσουμε και δεν πρέπει ποτέ να πετάμε το ψωμί. Επίσης διάφορα άλλα ακούσματα. Ή το γνωστό το στιχάκι που έλεγε, αυτό από ό,τι έχω μάθει είναι από επιθεωρησιακό, από σκετσάκι που λέει ότι πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια ανοίξ φαΐ. Ήταν δηλαδή, βγαίνει η χοντρή η Γερμανίδα ας πούμε που έχει φάει, που τρώει με το παραπάνω και έχει λίπος να κάψει, και λέει στα παιδάκια τα σκελετωμένα ανοίξ φαΐ, δεν υπάρχει φαΐ, όχι φαΐ. Με αυτά μεγαλώσαμε.

με αυτά μεγαλώσαμε, και ίσως επειδή μεγαλώσαμε με αυτά έχουμε κάποια ακούσματα, να είχαμε και μία, οι παλαιότερες γενιές, μεγαλύτερη ευαισθησία σε ορισμένα τέτοια θέματα που αφορούν στην καταπίεση, στην έλλειψη φαγητού, στην έλλειψη τροφής, στις δυστυχίες κλπ. Θα τα πούμε όμως αυτά με αφορμή την Τετάρτη Οκτωβρίου, είπαμε σαν αύριο, που είναι η απελευθέρωση της Πάτρας από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα, 4 Οκτώβρη 1944. Θα αναφερθούμε όμως και σε κάποια άλλα θεματάκια, όπως αυτή την δήλωση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, του κυρίου Μπούρα, για τους 400 φοιτητές που δεν ανεγράφησαν φέτος τις σχολές της επιλογής τους, και δημιουργήθηκε έτσι ένας άλλος. Μερικές φορές νομίζω ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, λες και δεν γνωρίζουμε ας πούμε την κατάσταση που επικρατεί, ή λες και αγνοούμε ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί φοιτητές, ίσως να μην μπορούν να πάνε σε άλλες πόλεις, εάν έχουν πετύχει σε σχολές που είναι, βρίσκονται σε άλλες πόλεις, ίσως να μην μπορούν να πάνε και για οικονομικούς λόγους και για άλλους λόγους κοινωνικούς. Ή σαν να μην ξέρουμε ότι ακόμα και μαθητές που έχουν τη δυνατότητα, που έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε σχολές, δηλαδή είναι καλοί μαθητές, διαβάζουν, και όμως δεν επιλέγουν να δώσουν πανελλήνιες, επειδή πιέζονται από τις οικογένειές τους να πάνε για δουλειά, να πάνε για δουλειά, για να βοηθήσουν την οικογένεια και να μπορέσουν να ζήσουν και τον εαυτό τους. Ζούμε σε δύσκολες εποχές, δεν βιώνουμε εποχές ευμάρειας, είναι γνωστό. Επομένως δεν νομίζω ότι πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα για κάποιες δηλώσεις που ακούμε, και βεβαίως καλά έκανε ο Πρίτανης, για μένα η προσωπική μου άποψη, και έθεσε το ζήτημα, γιατί πρέπει να ακούγονται ορισμένα πράγματα. Αυτά φίλες και φίλοι, ξεκινάμε. Καλό μήνα να πω, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή που έχουμε για τον Οκτώβρη. Είναι το πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου, 3 του Οκτώβρη σήμερα. Καλό μήνα και καλή ακρόαση.

Λοιπόν, Δήμος Πατρέων. Απελευθέρωση της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. 4 Δεκάτου του 1944. Πρόγραμμα εκδηλώσεων. Παρασκευή, εχθές, 2 Δεκάτου, δεν ξέρω τελικά έγινε αυτή, ήταν μια συναυλία εκεί να γίνει, λαϊκά μάλλον. Στην Αχάια Κλάους, ώρα 8, χτες δηλαδή, χτες το βράδυ, χτες το βραδάκι, για την γλυκιά την Λευτεριά. Λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της κατοχής και του εμφυλίου. Ερμηνεύουν Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ευελίνα Αγγέλου, Μαρία Ιωαννίδου, Γιώργιος Χουβαρδάς, καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Αφήγηση Λίνα Νικολακοπούλου και ο ηθοποιός Βασίλης Κόκαλης. Δεν ξέρω τελικά αν έγινε η συναυλία, δεν έχω ενημερωθεί και με συγχωρείτε γι' αυτό. Σάββατο 3 Δεκάτου, σήμερα. Ιστορικό καταφύγιο υψηλών Αλωνίων. Στα ψηλά Αλώνια, το καταφύγιο στην πλατεία ψηλών Αλωνίων, το καταφύγιο από κάτω. Είπαμε σήμερα, ώρα 7.30. Αφήγηση, μουσική, εικόνα. Έχει εκδήλωση εκεί δηλαδή, στις 7.30. Το απόγευμα σήμερα, καλλιτεχνική επιμέλεια Βασίλης Κόκαλης. Κυριακή, 4 Δεκάτου, αύριο. Είναι η μέρα, ακριβής ημέρα της απελευθέρωσης, τσεπετίου της απελευθέρωσης. Ώρα 10.30 το πρωί, δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Στην Ευαγγελίστρια, στη Μεζόνος. Ώρα 11, πλατεία Υψηλών Αλωνίων, κατάθεση στεφάνων στον τόπο εκτέλεσης Ελλήνων αγωνιστών της αντίστασης. Είναι η γνωστή εκείνη ιστορία που έπιασαν τους αντιστασιακούς, οι Γερμανοί, και τους εκτέλεσαν, τους κρέμασαν στα δέντρα, στα ψηλαλόνια. Και εκεί υπάρχει στο σημείο, στην πλατεία, υπάρχει αυτό το μνημείο για αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν άδικα τη ζωή τους, που τιμωρήθηκαν από τους Γερμανούς με αυτόν τον τρόπο, κρεμάστηκαν για την αντιστασιακή τους δράση. Αύριο λοιπόν, ώρα 11 η κατάθεση στεφάνων στα ψηλαλόνια. Ώρα 12 στο ιστορικό καταφύγιο Υψηλών Αλωνίων, είπαμε, σε αυτό που είναι από κάτω, η εκδήλωση με αφήγηση, μουσική, εικόνα. Συμμετέχουν το κουαρτέτο του Δημοτικού Οδείου και η χοροδία Καντελένα. Καλλιτεχνική επιμέλεια Βασίλης Κόκαλης. Αυτά στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και στις 8 η ώρα το απόγευμα, αύριο, συναυλία στο καπηλιό της Αντίστασης. Συμμετέχουν το χορευτικό του Δήμου και η ορχήστρα του. Παλαιό εργοστάσιο Χαρτοποιίας Λαδόπουλου, εγκαταστάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Εκεί θα γίνει. Είσοδος ελεύθερη. Αυτά με τις εκδηλώσεις του Δήμου. Πάμε στα τραγούδια μας.

Νένα Βενετσάνο ακούσαμε, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής λοιπόν, ακούτε πάντα από το Ράδιο Γάμα. Θα είμαστε μαζί σας όπως κάθε Σάββατο μέχρι τις 12 η ώρα. Τώρα όμως θα πάμε σε διαφημίσεις, στις διαφημίσεις των 10.30. Μείνετε μαζί μας σήμερα, θα πούμε πολλά και θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια, κυρίως από το έντεχνο ρεπερτόριο, κυρίως, όχι αποκλειστικά. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, εκπομπή. Μείνετε κοντά μας. Πάντα από το Ράδιο Γάμα, Ταξίδια Ψυχής, παρουσίαση επιμέλεια Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.

0: Τώρα είναι 10:30.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Και επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και τα τραγούδια μας. Το Γιώργο Νταλάρα ακούσαμε το τελευταίο και τον Θοδωρή Νικολάου στο προηγούμενο. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 στα FM, Ταξίδια Ψυχής, η εκπομπή που ακούτε, και στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Να πω για αυτό το θέμα των 400 φοιτητών που δεν ενεγράφησαν το 2026 στις σχολές επιλογής τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θέμα που έθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Μπούρας, ο κύριος Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, και έγινε ένας δώρος γενικότερα και σε επίπεδο Πάτρας αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, σαν να πέσαμε όλοι από τα σύννεφα, επειδή θεωρήθηκε ότι, όπως είπε και ο κύριος Μπούρας δηλαδή, και για λόγους οικονομικούς βέβαια, οι φοιτητές δεν μπόρεσαν να έρθουν να γραφτούν στις σχολές της επιλογής τους. Ανάμεσά τους και φοιτητές, 9 φοιτητές για την ιατρική Πατρών, και άλλες, και κάποιοι άλλοι αρκετοί φοιτητές σε σχολές καλές, δηλαδή σε σχολές με υψηλές βάσεις. Βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε φοιτητές που έχουν επιλέξει χαμηλότερες σχολές σε βαθμολογία, και πρέπει να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε τους λόγους, έτσι. Οι λόγοι θεωρούμε ότι για κάποιους είναι σίγουρα οικονομικοί, για τους περισσότερους όμως είναι και άλλοι λόγοι. Μπορεί να είναι λόγοι υγείας, μπορεί να είναι λόγοι κοινωνικοί, μπορεί να είναι λόγοι ότι μπορεί να μετάνιωσαν για την επιλογή τους στη συγκεκριμένη σχολή και να μην ήρθαν να γραφτούν. Εντάξει, είναι πολυεπίπεδο το θέμα, πολύπτυχο, αλλά οπωσδήποτε ακουμπάει και στην κρίση τη γενικότερη, την οικονομική, και αφορά σε οικογένειες που προφανώς δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους για να σπουδάσουν στην Πάτρα, είτε ή για να σπουδάσουν γενικώς, γιατί μπορεί να αφορά και σε ανθρώπους που ζουν στην Πάτρα, δεν ξέρω. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια δυσκολία μεγαλύτερη σε φοιτητές που έρχονται από άλλες πόλεις στην Πάτρα, που καλούνται να έρθουν στην Πάτρα και να έχουν αυτό το κόστος ζωής που επομίζονται οι οικογένειές τους βέβαια. Και αυτό οδήγησε σε άρνηση προφανώς να γραφτούν. Ο κύριος Πρίτανης, από ό,τι άκουσα, από ό,τι έμαθα, πήρε κάποια μέτρα, δηλαδή έδωσε παράταση στις εγγραφές και έκανε και κάποια δήλωση ότι υπάρχουν στην εστία, η φοιτητική εστία, που μπορεί να καλύψει ας πούμε κάποιους, και γενικώς έδειξε μια διάθεση η Πρετανία να βοηθήσει, έτσι ώστε να ληφθεί το, να ληφθεί ας πούμε μέρημνα για το ζήτημα αυτό. Δεν πρέπει, όπως είπα, προείπα, να πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί ζούμε σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή με πολλές οικονομικές δυσχέρειες που ταλανίζουν τις οικογένειες. Το κόστος ζωής είναι μεγάλο, η ακρίβεια είναι υπερβολική, και βεβαίως είναι αυταπόδεικτο ότι υπάρχουν θέματα τα οποία αγγίζουν και τους φοιτητές και τα πανεπιστήμια, διότι αυτό που συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο Πατρών συμβαίνει και σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας, δεν συμβαίνει μόνο στην Πάτρα. Να πούμε ότι ο κύριος Μπούρας, επειδή τον παρακολουθώ, γιατί είμαστε και φίλοι διαδικτυακοί και παρακολουθώ κάποιες αναρτήσεις του, έχει θέσει και άλλα θέματα, τα οποία δηλαδή θέτει κατά καιρούς ζητήματα που αφορούν στο Πανεπιστήμιο αλλά αφορούν και γενικότερα στην κοινωνία και στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό βέβαια είναι προς τιμήν του. Έχει θέσει λοιπόν
και το δημογραφικό ζήτημα και το πώς αυτό σχετίζεται με, με το πλήθος των φοιτητών. Είναι πολύ λιγότεροι από παλαιότερα χρόνια οι φοιτητές που μπαίνουν πλέον σε σχολές. Έτσι. Έχει μειωθεί δηλαδή ο πληθυσμός των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Και ο Πρίτανης μίλησε για συγκεκριμένες σχολές και τμήματα σχολών, τα οποία ας πούμε δεν είναι και πρώτη ζήτηση, και έχουν φέτος πάρα πολύ λίγους φοιτητές. Δηλαδή υπάρχουν σχολές που πραγματικά, τμήματα σχολών ας πούμε, που πραγματικά έχουν υποβαθμιστεί και συντηρούνται με πολύ λίγους φοιτητές, με πολύ λίγα άτομα, λόγω και του δημογραφικού ζητήματος και των γενικότερων δυσκολιών, αλλά και του δημογραφικού ζητήματος, διότι αυτό αποδεικνύεται στατιστικά. Έδειξε κάποια στοιχεία, έβγαλε κάποια στοιχεία, κοινοποίησε κάποια στοιχεία ο κύριος Μπούρας, σύμφωνα με τα οποία έχει μειωθεί δραματικά ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια. Μειώνεται οι νέες γενιές, μειώνονται. Γυράσκει ο πληθυσμός. Και όλο αυτό έχει συνέπειες στο να είναι και λιγότερα τα παιδιά που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, όπως βέβαια είναι και λιγότερα τα παιδιά σε σχολεία και ιδιαίτερα σε σχολεία της επαρχίας. Όπως διάβασα, έκλεισαν κάποια σχολεία φέτος, αρκετά δεκάδες σχολεία, κυρίως σε χωριά και κομοπόλεις, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα πολύπτυχο, πολυπαραγωγικό και έχει και αιτίες αλλά και συνέπειες που αφορούν σε όλους τους τομείς, σε πάρα πολλούς τομείς. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως, πρέπει να υπάρξει εθνική πολιτική για το δημογραφικό, είναι βέβαιο αυτό. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, πρέπει να ληφθούν μέτρα που δεν είναι μονοσήμαντα ή, πώς να το πούμε, αφορούν μόνο στα επιδόματα ή αφορούν μόνο, ας πούμε, στην οικονομική ενίσχυση. Πρέπει να υπάρχει οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες και ιδιαίτερα στους πολύτεχνους, να τους δοθούν κίνητρα δηλαδή, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια γενικότερη βελτίωση και του βιωτικού επίπεδου και της παιδείας και της υγείας και όλων των τομέων που αφορούν στο βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινωνία που να ευνοεί τους νέους να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια. Είναι, είπαμε, πολύπτυχο το ζήτημα και πολύπαραγωγικό.

Ας αναφερθώ τώρα στους επαγγελματίες επιχειρηματίες της πόλης μας που υποστηρίζουν την εκπομπή μας, τα ταξίδια ψυχής. Είναι μαζί μας τα καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα τελευταίο στα Καλάβρητα. Τα καταστήματα στην Πάτρα με ζώνος 80 και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευή πολυεστιακών, φακή επαφής. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος, φίλες και φίλοι. Μαζί μας η Τέντες Λεών, επιχείρηση με συστήματα σκίασης, επισκευές και κατασκευές. Ασημάκη Φωτήλα 73, Τέντες Λεών. Συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες. Επίσης κοντά μας το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis, εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes-Benz, αλλά και για όλα τα αυτοκίνητα. Για το σέρβις σας, για τις μηχανικές βλάβες, οτιδήποτε θέλετε για το αυτοκίνητό σας, συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Κοντά μας πάντα ο κλειδαράς, ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας, εξυπηρέτηση άμεση αν κλειστείτε έξω, Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Και κοντά μας βέβαια πάντοτε η Ρουμελιώτης, επιχείρηση Ρουμελιώτης Βασίλης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας. Ο Ρουμελιώτης είναι στην Αγίου Ανδρέου 163 και βέβαια προσφέρει και την εξυπηρέτηση και την υπηρεσία μάλλον έξυπνο σπίτι, όπου μέσω του κινητού σας, φίλες και φίλοι, μπορείτε να κυρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές, τα ρολά, τις τέντες σας, την κουζίνα, τα φώτα κλπ. Μέσα από το κινητό σας. Ρουμελιώτης Βασίλης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας.

Και πριν πάμε στις διαφημίσεις των 10.30 πάλι, των 10.30, εντάξει, περνάει η ώρα σήμερα γρήγορα και έχω χάσει την ώρα, νομίζω. Τον 11 θα είναι οι διαφημίσεις. Πάμε σε ένα τραγουδάκι πριν πάμε σε διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία GR.
9: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κρυδαράς, Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο αρχείο του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
14: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
15: Με φαγητά υψηλή διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
14: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
15: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
14: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Hamlet της Σελήνης, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Θηβαίο. Ένα σπουδαίο τραγούδι. Την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής ακούτε, φίλες και φίλοι, πάντα από το Ράδιο Γάμα. Κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας από τις 10 έως τις 12 το πρωί. Έχουμε δηλαδή καμιά ωρίτσα ακόμα, λίγο λιγότερο. Και στο μικρόφωνο βέβαια ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη. Να πούμε ότι η απελευθέρωση της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής έγινε στις 4 του Οκτώβρη του 1944. Είπαμε και για κάποιες εκδηλώσεις του Δήμου σχετικές που γίνονται αυτές τις μέρες και εχθές ξεκίνησαν και σήμερα και αύριο. Αύριο που είναι η μέρα της επετείου, έτσι, 4 Οκτώβρη 1944, 4 Οκτώβρη 2026. 82 χρόνια, φίλες και φίλοι, 82 χρόνια. Σημαντικά γεγονότα. Οι δυνάμεις απελευθέρωσης, έτσι. Η πόλη απελευθερώθηκε από τμήματα του ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα 8η Ταξιαρχία και 12ο Σύνταγμα. Σε συνεργασία βέβαια με κάποια συμμαχικά βρετανικά στρατεύματα. Έγιναν μάχες επί τριήμερων, από 2 δηλαδή έως 4 Οκτώβρη. Και τελικά οι Γερμανοί αποχώρησαν, οι κατοχικές δυνάμεις αποχώρησαν στις 4 Οκτώβρη, όπου και μπήκαν νικητές στην πόλη, στην Πάτρα, οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ και κάποια συμμαχικά βρετανικά στρατεύματα που συμμετείχαν στη μάχη. Και έτσι η Πάτρα κηρύχθηκε οριστικά ελεύθερη στις 4 Οκτωβρίου του 1944. Μάλιστα παρήλασαν οι αντάρτες, παρήλασαν και οι Βρετανοί στην πλατεία Γεωργίου. Ο Άρης ο Βελουχιώτης από τον Ελλάς μπήκε μαζί με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Υπάρχουν φωτογραφίες και μάλιστα προκαλούν και μία χαρά βέβαια για την ένωση, ας πούμε, των δυνάμεων, προκειμένου να απελευθερωθεί η Πάτρα και να φύγουν οι Γερμανοί. Προκαλεί βέβαια όμως και μία θλίψη, γνωρίζοντας, όταν γνωρίζεις δηλαδή, ότι μετέπειτα έγιναν οι εμφύλιες αυτές διαμάχες, ο εμφύλιος πόλεμος. Εντάξει, γιατί Έλληνες σκοτώθηκαν και από τις δύο πλευρές, Έλληνες δυστύχησαν, επικράτησαν τα πάθη και τα μίση. Και βλέποντας λοιπόν αυτή τη φωτογραφία, ας πούμε, με τον Άρη Βελουχιώτη και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, γιατί να μην μπορούσαμε, ας πούμε, και εμείς να έχουμε την τύχη άλλων χωρών που μετά την απελευθέρωσή τους υπήρξαν οπωσδήποτε ιδεολογικές διαφορές.

πολιτικές διαφορές, αλλά δεν υπήρξε εμφύλιος στις χώρες αυτές. Εμείς δυστυχώς πληρώσαμε και την γεωγραφική μας θέση που ήμασταν κοντά στις χώρες αυτές που ελέγχθηκαν από τον από τη Σοβιετική Ένωση, και υπήρξε ας πούμε μια σκέψη ότι μπορούσαμε και εμείς να έχουμε μια έτσι από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος κυρίως, να υπάρξει ας πούμε μια άλλου είδους δημοκρατία στον τόπο ή ένα σοβιετικό, εν πάση περιπτώσει, ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Είναι ο εμφύλιος, είναι ένα θλιβερό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, το οποίο δεν το έχουμε αφήσει πίσω μας. Δυστυχώς, γιατί θα έπρεπε να το έχουμε αφήσει πίσω μας. Ακόμα υπάρχουν επιρροές και ακόμα υπάρχουν κάποιες πληγές, οι οποίες αποτυπώνονται κατά καιρούς και στο πολιτικό κλίμα. Πολλές φορές βέβαια αυτό συμβαίνει σκόπιμα και ψευδεπίγραφα, δηλαδή το εκμεταλλεύονται οι πολιτικές δυνάμεις προκειμένου να διαχωρίσουν ακόμα και σήμερα τον κόσμο και να μπορέσουν αυτές να επιπλέψουν πολιτικά, να αποκομίσουν κέρδη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είναι το γνωστό παιχνίδι του Διέρη και Βασίλευε, το οποίο από αρχαιοτά των χρόνων υπάρχει στην πολιτική. Συστήνουμε εμείς από εδώ, από αυτό το βήμα, ψυχραιμία, σκέψη, κριτική σκέψη και αναγνώριση των θυσιών των Ελλήνων από όποια πλευρά και αν ήταν. Δεν μιλάμε τώρα για τους δοσύλλογους, τους φασίστες που τους χρησιμοποίησε η πολιτική της εποχής, η πολιτική εξουσία της εποχής, η βρετανική εξουσία της εποχής, προκειμένου να καταπολεμήσει την άνοδο του κομμουνισμού, του κομμουνιστικού κόμματος και την μεγάλη ας πούμε δυναμική που είχε το ΕΑΜ, ο ΕΑΜ Ελλάς. Δεν μιλάμε για τους τάγματα ασφαλίτες, μιλάμε όμως για μια μεγάλη πλειονότητα Ελλήνων, οι οποίοι είτε συμμετείχαν στον αντιστασιακό αγώνα, είτε δεν συμμετείχαν και ήθελαν μια ειρηνική ας πούμε κατάληξη και οδηγήθηκαν στο να πολεμούν ο ένας εναντίον του άλλου. Πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε και τις θυσίες και να αναγνωρίσουμε και τα ιστορικά γεγονότα, να κατανοήσουμε την ιστορία μας, να μπορέσουμε να δώσουμε αιτίες και το δίκαιο που αρμόζει στην κάθε πλευρά, στον κάθε έναν και στην κάθε μία πολιτική δύναμη και στους ανθρώπους που πολέμησαν για ιδανικά ή επειδή έτσι έπρεπε, το έφερε η ζωή, το έφεραν οι καταστάσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και να μπορέσουμε να πούμε μετά από απόσταση 80 ετών περίπου ότι προχωράμε μπροστά, πέρα από αυτές τις ιδεολογικές διαφορές μας, οι οποίες στο κάτω-κάτω της γραφής εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν αντίκρισμα κυβερνητικό, δηλαδή στις εφαρμογές τις κυβερνητικές, στις εφαρμογές των πολιτικών της κάθε κυβέρνησης. Δυστυχώς είτε αριστερά είτε δεξιά είτε κέντρο, τα τελευταία πολλά χρόνια όποια ιδεολογία και να έχουν, την αριστερή αντίστοιχα ο καθένας ας πούμε, τη συντηρητική δεξιά κλπ,
αυτό το πράγμα δεν φαίνεται στις πολιτικές τους. Είναι εποσιώδεις οι διαφορές. Η ουσιαστική, η σημαντική πολιτική που ασκείται, και βεβαίως μετά τα μνημόνια ακόμα περισσότερο, μετά την κρίση την οικονομική και τα μνημόνια ακόμα περισσότερο, είναι μια πολιτική που ομοιάζει και κινείται με βάση κάποιες σταθερές που ισχύουν γενικώς. Δεν υπάρχει δηλαδή ότι θα βγει η αριστερά, θα γίνει κυβέρνηση και θα κάνει μια, θα ασκήσει μια αριστερή πολιτική που θα φανεί, τα αποτελέσματά της θα φανούν στον κόσμο. Αντιστοίχως δεν υπάρχει το σοσιαλιστικό κέντρο. Το δημοκρατικό σοσιαλιστικό κέντρο, η μεγάλη ας πούμε δημοκρατική παράταξη που εκφράστηκε από την Ένωση Κέντρου ή από το ΠΑΣΟΚ αργότερα, και δεν υπάρχει και η λαϊκή δεξιά πλέον, δηλαδή η δεξιά που εντάξει είναι συντηρητική, είναι διαχειριστική πολλές φορές, αλλά έχει και την ευαισθησία, την λαϊκή, ένα μέρος ας πούμε κοινωνικής πολιτικής. Δυστυχώς, έτσι, μακάρι να υπήρχαν οι διαφορές, δυστυχώς στην κυβερνητική τους πολιτική, στις πολιτικές που εφαρμόζονται, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές, οφθαλμοφανείς διαφορές, ουσιαστικές διαφορές για τον πολίτη. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας γίνει κατανοητό, να μας γίνει αντιληπτό και να μπορέσουμε να πάρουμε την απόσταση που πρέπει από τις ιδεολογίες και από τις φιλοσοφίες και από τα συστήματα και να δούμε την κοινωνία μας πώς μπορεί να βελτιωθεί πέρα από την υποστήριξη συγκεκριμένων κομμάτων που δεν εφαρμόζουν αυτά που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν. Αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, εκφράζω την προσωπική μου γνώμη έτσι αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία σκόπιμη διαστρέβλωση και, ένας σκόπιμος διαχωρισμός. Η ιδεολογία του καθενός είναι σεβαστή, η φιλοσοφία του καθενός είναι σεβαστή, οπωσδήποτε, και διαφορές καλώς υπάρχουν στην ιδεολογία και στις πεποιθήσεις του καθενός, αλίμονα αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι. Καταδικάζουμε την ακραία βία, την ακραία δεξιά ή την ακραία βία από όπου και αν προέρχεται, από την άκρα αριστερά, από οπουδήποτε, και μένουμε στις ιδεολογίες μας, ό,τι πιστεύει ο καθένας, αλλά να έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά στην πραγματικότητά μας, έτσι, στο ότι έχουν περάσει 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Δεν μπορεί δηλαδή να ήρθαν κοντά οι παρατάξεις, δεν μπορεί να συμφιλιώθηκε ο λαός στις δεκαετίες του 70, του 80, του 90 και να συνεχίζουμε το 2026 να αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να συμφιλιωθούμε. Συμφιλιωθήκανε άνθρωποι, αδέρφια που πολεμούσανε, τα βρήκανε. Καταλάβαν ότι παίχτηκαν παιχνίδια εις βάρος του κόσμου, πολιτικά ή κρατικά, γεωστρατηγικά παιχνίδια. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με τις ιδεολογίες μας, με τις φιλοσοφίες μας, ο καθένας τη δική του, αλλά εφόσον όλα αυτά δεν μπορούν να έχουν στην πράξη ένα αποτέλεσμα πολιτικής, δεν μπορούμε να σκοτωνόμαστε γι' αυτά. Πάνε αυτά, περάσανε. Καθένας έχει την ιδεολογία του και προχωράμε μπροστά. Βλέπουμε μια ένωση, βλέπουμε μια συμφιλίωση, βλέπουμε πώς μπορούμε με τις επιλογές μας, με την πρακτική μας, με την καθημερινότητά μας, να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία καλύτερη και να καταδικάσουμε τη βία, να καταδικάσουμε το ψέμα, να καταδικάσουμε την πολιτική σκοπιμότητα που μας διαιρεί.
Τουλάχιστον προσωπικά έτσι βλέπω τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ακόμα εμφυλιοπολεμικές, ας πούμε, συγκρούσεις ή κομματικές περιχαρακώσεις τέτοιες, ας πούμε, που να μην έχουν τελικά καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άλλη πραγματικότητα που ζούμε και άλλο τι έχουμε στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας. Πρέπει να συνέλθουμε και πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως είναι και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να βελτιωθούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, ας πούμε, ένας συντηρητικός πολίτης, ένας δεξιός πολίτης που να μην θέλει κοινωνική πολιτική σήμερα. Που να μην θέλει να υπάρχει κράτος πρόνοιας, κράτος δικαίου. Όπως αντίστοιχα δεν νομίζω να υπάρχει και ένας και πολύ, ας πούμε, κεντρώοι ή κεντροαριστεροί ή και αριστεροί που να μην επιθυμούν μια Ελλάδα με εξωτερική πολιτική σωστή, που να έχει την κυριαρχία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να έχει λόγο, να έχει παρουσία, να έχει ξεχωριστή φωνή, να έχει αξιοπρέπεια. Για ανεξαρτησία δεν θα μιλήσω, είναι βαρύ. Ανεξαρτησία ουσιαστικά δεν νομίζω ότι είχαμε ποτέ. Μακάρι κάποτε να πετύχουμε, να το πετύχουμε και να έχουμε. Αλλά η ανεξαρτησία είναι μια μεγάλη κουβέντα που ίσως να την κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Να μου συγχωρήσετε το προσωπικό τόνο. Οπωσδήποτε κάποιοι θα διαφωνείτε, κάποιοι θα συμφωνείτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα θέτω τα ζητήματα έτσι και προς σκέψη, με αφορμή και αυτή την ημέρα της απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα, αυτή τη μέρα, την επέτειο δηλαδή, την αυριανή, της 4ης Οκτωβρίου. Με αφορμή αυτό γύρισα πίσω, είπα κάποια πράγματα και τα συνέδεσα και με το σήμερα. Προς σκέψη, προς προβληματισμό, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Στα 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
13: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
12: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
13: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
12: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
13: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
12: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
13: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
12: Αγίου Ανδρέου 162. τηλέφωνο 2610-311-927.
14: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
15: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
17: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, πάντα από το Ράδιο Γάμα. Θεόδωρος Παπαθεοδόρου στο μικρόφωνο. Και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ξεκινήσαμε με παραδοσιακό τραγούδι, Ο Ήλιος Βασιλεύει, Πειραγμένο, Δημήτρης Μιστακίδης. Πειραγμένο σε πιο σύγχρονη εκτέλεση, σε πιο σύγχρονη μορφή. Και ξέρετε τι συμβαίνει, επιλέγω κάποια τραγούδια και τελικά πιάνω την μπάρλα στο μικρόφωνο κάποιες φορές και δεν τα προλαβαίνω όλα να τα παίξω. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα πάμε έτσι το ένα τραγούδι μετά το άλλο για να μπορέσω να παίξω κάποια τραγούδια που έχουμε επιλέξει, και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη εδώ έχει κάνει και κάποια δουλειά να τα προσαρμόσει και πρέπει να το σεβαστούμε και αυτό, έτσι. Οπότε πάμε με τραγούδια και θα μιλήσουμε πάλι, δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε μέχρι τις 12, θα είμαστε εδώ.

Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Πλησιάζει η ώρα που τελειώνουμε. Να θυμάστε το ραντεβού μας, φίλες και φίλοι, κάθε Σάββατο, είναι στις 10 το πρωί, κάθε Σαββάτου, από το Ράδιο Γάμα πάντα, από τη συχνότητα 94 στα FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη. Είπαμε το ραντεβού μας κάθε Σάββατο στις 10 η ώρα το πρωί, 10 με 12, 2 ώρες κάνουμε παρέα, με τραγούδια, με σχόλια, με συνεντεύξεις κάποιες φορές, με ανθρώπους καλεσμένους κάποιες φορές, με σχόλια επικαιρότητας, με σχόλια διαχρονικά, με θέματα καλλιτεχνικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά κάποιες φορές. Γενικώς σκοπός μας είναι να ταξιδεύουμε κι εμείς που είμαστε εδώ, να ταξιδεύετε όμως κυρίως εσείς μέσα από τα τραγούδια και όλα αυτά που ακούγονται στις εκπομπές αυτές, στα ταξίδια της ψυχής, στα ταξίδια της ψυχής, στα οποία ταξίδια ψυχής στην εκπομπή μας δηλαδή, η μουσική, τα τραγούδια παίζουν έναν βασικό ρόλο. Είναι η εκπομπή μας μια εκπομπή μουσικής και λόγου. Συνδυάζουμε αυτά τα δύο. Συνδυάζουμε στίχο, συνδυάζουμε λόγια δικά μας, σχόλια δικά μας, συνδυάζουμε μουσική, μουσικές συνθέσεις από κυρίως από τους από το ελληνικό ρεπερτόριο, βέβαια, έτσι, κυρίως από το ελληνικό ρεπερτόριο. Κάποιες φορές έχουμε και ξένο. Μείνετε κοντά μας μέχρι τις 12. Ακολουθούν δύο τραγούδια. Από τις 12 και μετά το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα έχει αυτά τα, το εκπληκτικό, ας πούμε, την εκπληκτική δισκοθήκη, ας πούμε, που παίζει με παλαιούς όρους, από ξένο ρεπερτόριο κυρίως, γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά, αμερικάνικα τραγούδια σπουδαία, και πιο σύγχρονα και πιο παλιά. Μέχρι τις 12 όμως τα ταξίδια ψυχής, η εκπομπή μας Ταξίδια Ψυχής, θα σας συντροφεύσει με ελληνικά κομμάτια, με δύο ελληνικά ωραία σπουδαία κομμάτια. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, ευχές για υγεία, για να περάσετε καλά, και από μένα και από την Ιόνι Μαυροθαλασσίτη που ήταν στις ρυθμίσεις ήχου. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
13: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς?
0: Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έλμου.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
16: This station is now the ultimate power in the universe.
17: Ράδιο Γάμα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλή διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.
14: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως

0: ώρα είναι 1:30.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το τετράωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή.
2: Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Bloc 21.

Non è possibile dividere la storia.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Σε συνάντησα στο δρόμο

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί. Moi je n'étais rien.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Θα τα πω κάμα από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συνθέτω το ραδιοκάμα. Πάτρα είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Ένα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
6: Αχαΐα.
11: Ηλία.
6: Ετωλοακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Τόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών. Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
13: Ο Μπογιατζής. Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Ο
6: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
16: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
15: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
16: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
15: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
17: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

kiss through my hair. Touch me. Let's go straight.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία τζιά.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα μας

Lua. Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
1: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
0: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
9: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
10: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Ράδιο Γάμα
17: 94 FM.
16: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
19: Σε συνάντησα στο δρόμο

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Hey, l'ami, mets ton habit de fête.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Να σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιοκάμα. Πάτρα 94.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
1: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
0: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ο Βοιαζής. Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς. Υπάρχει Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλή διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
11: Είμαι Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί?

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
14: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
1: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί, άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
0: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρι Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείστε τώρα τη θέση σου στο moore.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλή διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Ο Μπογιατζής. Η θεότρελη κωμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
13: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
14: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
15: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
14: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
16: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα τα πω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου. Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνος στρατιώτου 50 και τα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Οκτωβερ Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβερ Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Ο Μπογιατζής. Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα. που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: σταθερά.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
3: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
2: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Ετωλοακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

If I met my boy, quella, quando sei.